Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Here we go.
3: I feel radio.
2: It's showtime.
4: Music make you lose control.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 7.
2: Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit. Fait d'avance.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel

Thank you.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 8.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 10.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

Στο Άιφιλε Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλε Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

lying here next to

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνω Στέλης και Πάνω Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

0: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Έρχεται πρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.

0: only play the hits.
1: Στο Night Fever Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο iFeelRadio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο iFeelRadio.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αρφίλη Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέλης. Stay tuned. Πάνος Στέλης. Stay tuned.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. I Feel Radio, I Feel In Time και η Alex μαζί σας για 2 ώρες. 2 ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από 3 χρονιές σήμερα, παρακαλώ. 2007, 2008 και 2009. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, είχαμε αφήσει κάποιες χρονιές που δεν τις είχαμε δει, οπότε προκειμένου να τις αφήσουμε τελείως, προτιμήσαμε να τις συμπτύξουμε. Θα περάσουμε υπέροχα, θα τα ακούσουμε όλα, θα τα μάθουμε όλα. Empire of the Sun και Walking on a Dream, με αυτό ξεκινήσαμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με Simply Red και Stay. Αφού έβγαλαν δίσκο, δεν μπορούσαμε να τους αφήσουμε απ' έξω. Συντή μάλλον, δίσκος, πάει παλιά. Λοιπόν, να πούμε καλό χειμώνα, να πούμε καλό καλοκαίρι, δεν ξέρω, 22 Ιουνίου, τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό. Κάποιος άκουσα Σαββατοκύριακο ότι πήγαν για μπάνιο. Εγώ δεν το τόλμησα, προτίμησα μαλακάσα. Το τι έγινε βέβαια εκεί το μάθατε. Coffee break το πρωί με τον Αργιώτη, τα μάθατε τα πάντα. Πώς βγήκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τι τραγούδησε, τι είπε, τι έκανε. Εγώ θα πω απλά ότι μας μάγεψε. I Feel In Time λοιπόν με έναν χορηγό, ποιον άλλον, το Get Taxi. Την εφαρμογή που πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα σας στάνει στον προορισμό σας, εκεί ακριβώς που θέλετε. Εγκαθιστάτε την εφαρμογή στο tablet, το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Δίνετε τη διεύθυνση που θέλετε να πάτε, το ταξί έρχεται, σας παραλαμβάνει και σας πηγαίνει ακριβώς εκεί που ζητήσατε. Για όλα τα παραπάνω δεν πληρώνετε κάτι παρά μόνο για τη διαδρομή. Τώρα, αν θέλετε πληροφορίες, τα ακόρυψα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, πάντα πρόθυμα να σας εξυπηρετήσουν. 64 95 095.

Λοιπόν, οι μουσικές, τα συγκροτήματα, οι μπάντες, όλα αλλάζονται πολύ γρήγορα. Πάμε σε Λάουρα Παουζίνη και Io Canto, και αυτό από το 2007.

Να πούμε όμως και τις καλησπέρες μας. Καταρχήν να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο Δημητρόπουλο και στο Monday Vibes που σας κράτησε υπέροχη συντροφιά με φοβερές μουσικές σήμερα, δύο ώρες πριν. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσοι είναι συνδεδεμένοι ήδη στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα στη Φοβό και τον Διονύση, την κυρία Ευθυμία, την Άννα Μαριλίτα, την Πάνη Κάνη, την Πανίνα Καρύδη, τον Στέλιο και Σίσογλου, τον Κώστα, τη Ροζαλία, τη Μαριάνθη, τον Άρη, το Music Passport, δηλαδή το Βασίλη Μπαλά που ακολουθεί αμέσως μετά από εμάς, τον Απόλλωνα. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή, επικοινωνία μαζί μας, πολύ εύκολα και απλά, στη ζωσελίδα του iFeel Radio, δίπλα από το Play υπάρχει η ένδειξη chat. Οπότε με το όνομά σας ή ένα nickname έρχεστε σε επαφή μαζί μας. Πάμε όμως να αφήσουμε τη Λάουρα να μας πει τα δικά της. Yeah.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Λάουρα Παουζίνη, ή ο Κάντο. Αυτή τραγουδάει όλες τις εποχές του χρόνου, από ό,τι μας είπε, πάντα και συνέχεια. Και καλά κάνει, αφού τα λέει και ωραία άλλωστε. Λοιπόν, για συνέχεια, Pet Shop Boys, λοιπόν, από το 2009 και το άλμπουμ τους Love Etc. Νομίζω το 2009 είχαν έρθει και στην Αθήνα, τουλάχιστον εγώ τους είχα δει στο Metropolitan Expo. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει και μετά και τους έχω χάσει. Καλησπέρα και στον Λευτέρη που μπήκε στο chat μας.

Λοιπόν, είπαμε, εξετάζουμε τρεις χρονιές σήμερα. Ακούσαμε Pet Shop Boys, ακούσαμε Amy McDonald και ακούσαμε και Coldplay. Και μετά συνεχίζουμε Amy Winehouse από το 2008. You know I'm no good.

τόσο γρήγορα πέρασε το πρώτο μας ημίωρο. Amy Winehouse, You Know I'm Not Good. Και αμέσως μετά η Λιώνα Λούις έρχεται. Bleeding Love θα μας πει. Θα μας ρίξει λίγο για το τέλος του πρώτου ημίωρου. Αλλά εδώ είμαστε πάλι. Είπαμε χρονιές 2007, 2008 και 2009. Είναι πολύ δυνατές. Θα το καταλάβετε σε λίγο.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

0: music online.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο. I feel in time, η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον I feel radio. Ξεκινήσαμε με Madcon και Begging, 2007, αν δεν κάνω λάθος. Φοβερό τραγούδι εκείνης της εποχής. Να πούμε καλησπέρα στον Gardner που μπήκε στο chat, στη Ροζουλένια, Ροζαλία μάλλον θέλει σήμερα, στην Άννα Μαριλίτα και στον Άρη. Και θα συνεχίσουμε. Justin Timberlake, Give It To Me θέλει να μας πει, μαζί με Νέλη Φουρτάτο αν δεν κάνω λάθος. Για πάμε να δούμε τι θα μας πει ο Justin.

Λοιπόν, αυτή που ακούσατε, για όσους δεν το καταλαβαίνουν, ήταν Jennifer Lopez και Siente, λοιπόν, μας είπε, από το 2007, έναν δίσκο τον οποίο τον έβγαλε στα πορτορικανά, στα ισπανικά, δεν ξέρω πώς να το πω, όπως θέλετε πάρτε το. Εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο εκεί, δεν ξέρω, η προφορά της, η λατινική καταγωγή της, έτσι, μου αρέσει λίγο καλύτερα. Και τι περισυνεχίζουμε με I Kissed a Girl, πονηρό μου ακούγεται αυτό.

δεν ξέρω, σας άρεσε το τραγούδι, σας άρεσε το περιεχόμενο του τραγουδιού. Πάντως το chat πήρε φωτιά, Κώστας, Άννα Μαριλίτα και πολλοί άλλοι, δεν θα προδώσω όλα τα ονόματα. Λοιπόν, αλλά νομίζω και το επόμενο σας αρέσει. Enrique Iglesias και Tired of Being Sorry, μας λέει.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Enrique Iglesias και το Tired of Being Sorry. Και θα συνεχίσουμε με τι, με Alicia Keys και No One από το 2007. Χαμηλώνουμε λίγο ρυθμούς για πολύ λίγο.

Λοιπόν, Alicia Keys ήταν αυτή. Μέσα στη χρονιά έβγαλε και το Empire State of Mind μαζί με τον Jay-Z, τη διασκευή αυτή. Αλλά νομίζω το No One είχαμε πολύ περισσότερο καιρό να το ακούσουμε, οπότε επιλέξαμε να ακούσουμε αυτό. Συνεχίζουμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πολύ γρήγορα έφυγε αυτή η πρώτη ώρα. Φοβερές χρονιές, 2007, 2008 και 2009 σήμερα. Λοιπόν, ακούμε Eros Ramazzotti και Parla con me από το 2009.

0: myfilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο Myfill Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τρίτο ημίωρο για την εκπομπή iFeel in Time και την Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Σήμερα λοιπόν οι χρονιές που βλέπουμε, 2007, 2008 και 2009. Με τι ξεκινήσαμε το τρίτο μας ημίωρο? Britney Spears έβγαλε άλμπουμ και εμείς το εκμεταλλευτήκαμε. Womanizer λοιπόν θα μας πει.

Λοιπόν, Britney Spears, λοιπόν, είπαμε. Womanizer, με αυτό θα πάμε. Προχωρήσει πρόγραμμα. Άρμα Van Halen έρχεται και I Want Your Soul θα μας πει. Για να τα ακούσουμε. Μπαίνουμε λίγο πιο δυνατά, γιατί όσο να είναι αυτές τις χρονίες είχαν και τα κομμάτια τους, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ γνωστά.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Armand Van Helden, λοιπόν, και το I Want Your Soul. Θα προχωρήσουμε όμως πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Η Dacor μαζί με Fede και Let Me Think About It. Για πάμε. Ναι, τώρα είναι αυτό το ημίωρο που χορεύουμε σταμάτητα.

Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε από όλα αυτά τα τραγούδια να πάρουμε μικρές γεύσεις, γιατί τα edit τους είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Εμείς επιλέξαμε όσο πιο μικρά μπορούσαμε για να χωρέσουν περισσότερα στο ημίωρό μας μέσα. Λοιπόν, David Guetta μαζί με Akon και Sexy Beach από το 2009.

Λοιπόν, David Guetta και Akon με το Sexy Beach μας είπε. Για πάμε όμως άλλο ένα ντουέτο. Ας πούμε ντουέτο. Eric Prydz λοιπόν μαζί με Pink Floyd, όχι στην ουσία μαζί με Pink Floyd, το sampler αυτών και το Proper Education.

Δεν έχω λόγια, πολύ ωραίο πραγματικά. Λοιπόν, το επόμενο, please don't stop the music, μας λέει η Ριάννα. Να το αφιερώσουμε στον Garden, ο οποίος πασχίζει, παιδεύεται με τον Οτέση.

Λοιπόν, αυτά είναι. Φεύγει η sexy Rihanna για να έρθει ο Justin Timberlake και να μας πει sexy back. Πολύ sexy σήμερα. 2007, 8 και 9. Τρεις χρονιές μαζί. Να προλάβουμε και όλα, γιατί νομίζω σιγά σιγά, όχι νομίζω, σιγά σιγά τελειώνουμε. 19 Ιουλίου, τελευταία μέρα εκπομπών live του Eiffel Radio. Φυσικά και εννοείται ότι η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ στον Eiffel Radio. Εννοείται δεν θα σας αφήσουμε μόνους σας. Αλλά όσο να είναι και εμείς θα ξεκουραστούμε για να επανέλθουμε τη νέα σεζόν ακόμα πιο δυναμικά. Άλλα δύο σεξι κορίτσια. Beyoncé μαζί με Shakira. Και τι θα μας πούνε, Beautiful Liar. Για πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε με πιο rock in beer, το τελευταίο της σημερινής εκπομπής.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money οι επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.

0: Only play the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeelRadio.gr.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, μπορεί να τους παίρνει 20 χρόνια να γράψουν ένα άλμπουμ, αλλά όταν το γράφουν κάνουν νομίζω την καλύτερη δουλειά που μπορούν. Guns N' Roses, λοιπόν, 2008, China's Democracy. Από αυτό ακούσαμε το This I Love. Αγαπημένο μου, αγαπημένο μου, από το δεύτερο άλμπουμ τους. Έχω και αγαπημένα από το πρώτο, αλλά νομίζω τώρα πια τα επισκίασε λίγο αυτό. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. I Feel In Time, χρονιές 2007, 8 και 9. Κάπου εκεί θα περιπλανηθούμε και για τα rock τραγούδια μας. Σε αυτές τις τρεις χρονιές θα παίξουμε. Και έχουμε να ακούσουμε πολλά, πολλά και αγαπημένα. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε. Linkin Park και What I Have Done. Θα το αφιερώσουμε στον Αλέξανδρο αυτό που του αρέσει πολύ.

Linkin Park λοιπόν, What I Have Done από το 2009 και αμέσως μετά έρχονται οι Nickelback από το 2007. Rockstar λοιπόν, για πάμε να τους ακούσουμε.

Λοιπόν, συναυλιακά φέτος νομίζω μας πήγε αρκετά καλά. Θα μπορούσε ίσως και καλύτερα, αλλά είδαμε Strangler στο Fuzz, στο οποίο ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας στο Eiffel Radio. Είδαμε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ του Rock Wave τους Black Keys. Φυσικά αυτό το Σάββατο είδαμε Kovacs και Robin Williams στα πλαίσια της δεύτερης μέρας του φεστιβάλ του Rock Wave. Και για τρίτη μέρα, στις 4 Ιουλίου, το Σάββατο, έχουμε Prodigy, Judas Priest και Rotting Christ. Λίγο απ' όλα και τα δύο stage θα παίζουν. Θα παίζουν ταυτόχρονα και για τους fans των Prodigy και για τους fans της hard rock σκηνής, Judas Priest και Rotting Christ, ή αντίστροφα πρώτα η Rotting Christ και μετά η Judas Priest, θα κλέψουν για αυτή την παράσταση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε 15 Ιουλίου, Τετάρτη, στο Eject Festival The Power of Stellar Band, και για όσους μένουν ακόμα μέχρι το τέλος Ιουλίου Αθήνα, 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, Manu Chao στο Terra Vibe, και εκεί πάλι νομίζω θα γεμίσει το stage όσο περισσότερο μπορεί.

Λοιπόν, εγώ εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Άλλη μια εκπομπή I Feel In Time έφτασε στο τέλος της. Είδαμε μαζί τρεις χρονιές, 2007, 8 και 9. Ακούσαμε τα πάντα και τις μπαλάντες της και τα rock κομμάτια τους και τα dance κομμάτια, τα πάντα όλα. Άλλωστε τρεις χρονιές μαζί, αλλά μόνο αν δεν είχαν λίγο απ' όλα. Θα σας αφήσω στον Βασίλη Μπαλά και το Music Passport. Σήμερα με εξαιρετικές punk επιλογές, σας το λέω γιατί τις είδα, εκ των έσω μιλάω. Όπως πάντα το πρόγραμμά μας, το live πρόγραμμά μας κάθε μέρα ξεκινάει 12 η ώρα το μεσημέρι. Άρης Γιώτης και Coffee Break, φτιάχνετε τον καφέ σας, όλα τα υπόλοιπα σας προσφέρει απλόχερα ο Άρης Γιώτης. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε, αλλά μόνο τα ευχάριστα. Λίγες εκπομπές μας έμειναν μέχρι το τέλος, μέχρι τις 19 Ιουλίου που κλείνει το live πρόγραμμα του iFeel Radio. Βέβαια εννοείται ότι από εκεί και μετά εξαιρετικές μουσικές, εξαιρετικές επιλογές θα σας συντροφεύσουν όλο το καλοκαίρι. Οπότε και για την εκπομπή iFeel Time μείναν λίγες εκπομπές. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μείνουμε με την πιο γλυκιά ανάμνηση για το καλοκαίρι. Σας αφήνω με AC/DC και Rock and Roll Train. Δεν φεύγει κανείς, Βασίλης Μπαλάς ακολουθεί. Καλό βράδυ από μένα.

0: στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο Night Filler Radio είναι 5.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Μην περιμένετε να γκρινιάξουμε για τίποτα, γιατί οι θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες. Η ζέστη ήρθε για να μείνει. Θα πλησιάσουμε τα 35 τις επόμενες ημέρες. Βρισκόμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, στο Ναϊφίλη Radio βέβαια, εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες. Αν θέλετε να ακούσετε καινούργια τραγούδια ή άγνωστα, αλλάξτε τώρα σταθμό. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 θα είναι ο Στέλιος και εσείς ο Γλου και η εκπομπή I Feel Fantastic, όπως κάνει κάθε χρόνο, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε να πούμε πολλά έτσι, αλλά να ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε και ξεκινάμε αμέσως. Αφού ακούσαμε τη Μαντόνα, τουλάχιστον την ακούμε και ξέρουμε ποια είναι. Άμα τη βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτή.

Αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια μας θυμίζουν παραλίες, καλοκαίρι. 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου βρίσκεται το αγαπημένο σας σε διαδικτυακό σταθμό Σαϊφίλη Radio βέβαια. Όμως εμείς βρήκαμε περιοχές με υψηλότερες θερμοκρασίες που αναζητούμε, και κοντά μάλιστα, ιδιαίτερα η μία, σε απόσταση μόλις 65 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Τι είναι 65 χιλιόμετρα από την Αθήνα? 4-5 τραγούδια το Εφίλη Radio θα ακούσουμε, και φτάσαμε στους Αγίους Θεοδόρους, όπου το θερμόμετρο σήμερα έφτασε στους 36 βαθμούς. Αρκετά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την παραθαλάσσια πόλη, που προσφέρει και βουνό άμα θέλουμε. Πάρα πολλά. Καταρχήν θα ανάψουμε ένα κεράκι στην εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, βέβαια, αφού θα πάμε μέχρι εκεί. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πολλές εκκλησίες και εκκλησάκια. Θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου Κρομόνα, που έχει έντονο ενδιαφέρον για όσους βέβαια ασχολούνται με την αρχαιολογία. Και βέβαια, αφού είναι κατά καλό καιρό, θα κάνουμε μπάνιο στη φημισμένη παραλία της πόλης, τα Πευκάκια, με απέραντη αμμουδιά, έτσι λίγο να ξεχαστούμε. Τώρα αν θέλετε να πάμε κάπου πιο μακριά, έχουμε και άλλη μια λύση, να πάμε στη Στυλίδα. 200 τόσα χιλιόμετρα είναι, τίποτα δεν είναι. Επίσης 36 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο σήμερα στη Στυλίδα. Θα κάνουμε μια βόλτα στο λιμάνι εκεί στα Πλακόστρωτα. Θα ανάψουμε και εκεί ένα κεράκι βέβαια στην Ιερά Μονή του Αγίου Βλασίου, που είναι 4 χιλιόμετρα από την πόλη, στις πρόποδες του βουνού, ένα ιστορικό μοναστήρι. Και βέβαια θα πάμε και για μπάνιο. Πού θα πάμε για μπάνιο? Έχει τουλάχιστον 3 παραλίες στη Στυλίδα, έτσι δημοφιλής. Τον Άι Γιάννη, την παραλία της Βασιλικής και των Μελισσιών. Εκεί θα κάνουμε και θαλάσσια σπόρα αν θέλετε. Μας αρέσουν και εμάς. Τώρα, αν όμως έχετε σκάσει από τη ζέστη και θέλετε λίγο να δροσιστείτε, έχουμε λύση και για σας. Θέλετε 8 βαθμούς? Πηγαίνετε στους Ασπράγγελους των Ιωαννίνων. Να πάτε, να περάσετε ωραία, εμείς δεν θα έρθουμε. Βρείτε άλλη παρέα. Ευκαιρία βέβαια στους Ασπράγγελους να εξερευνήσετε τα ζαχοροχώρια. 30 χιλιόμετρα απέχουν από τα Γιάννενα, ένα πανέμορφο θα λέγαμε, έτσι όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, κεφαλοχώρι. Και εκεί βέβαια θα ανάψουμε ένα κεράκι, όπου πάμε, ανάβουμε ένα κεράκι στην Ιερά Μονή Παναγίας από το 16ο αιώνα. Θα πάμε στο φαράγγι του Βίκου, που είναι κοντά στο κεντρικό ζαχώρι. Και στο χωριό υπάρχει, ναι ναι, και δημοτικό σκοπευτήριο, για να περάσουμε την ώρα μας, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Και θα κάνουμε βόλτα και στα πέτρινα γεφύρια. Να πάτε καλά να περάσετε, εμείς δεν θα έρθουμε μαζί σας. Θα μείνουμε εδώ στο Ναϊφίλη Radio, εδώ που η μουσική βέβαια δεν σταματάει ποτέ.

Αξέχαστο Σάρλ Αζναβούρ, θρυλικός Γάλλος τραγουδιστής, ίσως ο καλύτερος Γάλλος τραγουδιστής όπως έχει χαρακτηριστεί. Έχει φύγει από τη ζωή, έχει αφήσει το μάτι του το κόσμο εδώ και 8 ολόκληρα χρόνια, το 2018. Αυτές τις ημέρες προβάλλονται και ταινίες στον κινηματογράφο που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειδικά από μεθαύριο Πέμπτη δεν θα ξέρουμε πού να πρωτοπάμε, τι να δούμε. Και ας ξεκίνησε και το Μουντιάλ που έκοψε έτσι αρκετά εισιτήρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε πτώσει το εγχώριο box office. Μόλις 79.000 θεατές πήγανε σινεμά. Είδαν τη νέα ταινία του Steven Spielberg, «Η μέρα αποκάλυψης». 39.000 θεατές την είδαν. Σε λίγο θα σας πούμε έτσι δύο λόγια για αυτή την ταινία, αν αξίζει ή όχι να τη δείτε. Βέβαια, αν θέλετε να τη δείτε, θα ρωτήσετε εμάς. Αλλά έτσι να σας πούμε τη γνώμη μας και να σας πούμε πού την είδαμε εμείς, ένα ιστορικό θερινό. Πάμε για το break των 5.30 και επανερχόμαστε εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου, στο Ναϊφίλ Radio βέβαια. Πού αλλού, αφού ακούσουμε τους Beatles.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Ακούω iFeel

0: music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο iFeel Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Πλήθος ταινιών αυτή την εβδομάδα και την επόμενη από την Πέμπτη. Η νέα ταινία του Steven Spielberg, «Η μέρα αποκάλυψης», διχάζει τους θεατές. Άλλοι λένε καλά λόγια, άλλοι τι θαύουν στην κυριολεξία. Το θέμα είναι πως αυτό το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας έχει αγωνία και δράση, αλλά και αφέλεια. Η αφέλεια είναι στα ύψη, δεν έχει ανατροπές, υπερβολική ερμηνεία από την Emily Blunt και είναι αδικαιολόγητη μεγάλη σε διάρκεια, ταινία 2,5 ώρες. Μάλιστα ο Spielberg κλέβει ιδέες και σκηνές από τη δική του ταινία, τη σπουδαία Στενές επαφές τρίτου τύπου, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι έχει αποθυμένο πως δεν σκηνοθέτησε ποτέ ταινία James Bond στο σινεμάν και ήθελε πάρα πολύ. Για πρώτη φορά είχε παρακαλέσει τον παραγωγό των ταινιών James Bond όταν γύρισε τα σαγόνια του Καρχαρία και τον E.T. τον εξωγήινο, και ο παραγωγός ο Albert Broccoli του απάντησε πως είσαι πολύ νέος για να σκηνοθετήσεις ταινία με τον James Bond. Όταν λοιπόν αργότερα συνέχισε την καριέρα του Steven Spielberg και γύρισε μεταξύ άλλων τη λίστα του Σίντρελ και κέρδισε και Όσκαρ, ξαναπήρε τηλέφωνο τον παραγωγό και του λέει τώρα θα σκηνοθετήσω ταινία του James Bond. Τώρα του λέει ο Albert Broccoli είσαι πολύ ακριβώς για μένα και για ταινία του James Bond. Και έτσι λοιπόν λόγω του αποθυμένου του Steven Spielberg έχει στην ταινία του πολλές σκηνές ξέφρενες καταδίωξης με αυτοκίνητα, έχοντας μάλλον στο μυαλό του τον Daniel Craig, και γι' αυτό και ο κεντρικός του ήρωας έχει το όνομα Daniel. Και εμείς τον έχουμε στο μυαλό μας τον Daniel Craig, γιατί μας άρεσε ιδιαίτερο ο James Bond. Τέλος πάντων, δείτε τι, εμείς την είδαμε στο ιστορικό θερινό σινεμά Παναθήνεα, λίγα μέτρα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα σινεμά που υπάρχει από το 1928. Περίπου έναν αιώνα. Αυτά, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και σε λίγο θα σας πούμε και για άλλες 2-3 ταινίες και πόσα εισιτήρια έκοψαν και για να δούμε μέχρι πού έχει φτάσει πια στο Θεό, έχει φτάσει το «Διάβολος φοράει πράντα 2».

Αντριάνο Τσελεντάνο. Και μιας και μιλήσαμε για Μουντιάλ, η Γαλλία κάνει πρεμιέρα σήμερα ενάντια στη Σενεγάλη, σε ένα μάτς με μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους του Μουντιάλ βέβαια. Το ταξίδι τους όμως στο Μουντιάλ ξεκινά και η κάτοχος του τροπέου, η Αργεντινή, κόντρα στην αλλεργία, στην Αλγερία. Τα μάτς που συμπληρώνουν τον 9ο και 10ο όμιλο είναι το Ιράκ Νορβηγία και Αυστρία Ιορδανία. Κολλημένη στην τηλεόραση με τα μεσονύκτιες μεταδόσεις βέβαια, στο κανάλι της ΕΡΤ2 που έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Πάλε πότε έσκιζε από θεαματικότητα το λαϊκό κανάλι, ως ξεκίνησε ως ΤΕΔ, τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων, μετά έγινε η ΕΝΕΔ, υπηρεσία ενημερώσεις ενόπλων δυνάμεων, και μετά έγινε ΕΡΤ2, ΕΤ2, ΝΕΤ κλπ. Κλπ. Από αυτό το κανάλι είδαμε σειρές θρυλικές και ελληνικές και ξένες, τις τηλεπαρουσιάστριες του προγράμματος, τη Σάσα Καστούρα, τη Ράνια Πέτσα, την Ελένη Πάσου, την Όλγα Παπαϊωάννου και άλλες. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πως στην ΙΕΝΕΔ υπήρχε και το θρυλικό σήμα «Μας συγχωρείτε διακοπή», όπου ακουγόταν η μουσική, ακόμα και όταν δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, έμπαινε η κάρτα. Για να πάμε να ακούσουμε έτσι μια μουσική που μπορεί να την είχαμε ακούσει τότε και τη δεκαετία του 70 στην ΙΕΝΕΔ.

Καμιά φορά μια λάθος επιλογή ενός τραγουδιού αποδεικνύεται καλή επιλογή. Αγαπημένο τραγούδι, δεν το είχαμε προγραμματίσει. Robin Beck, First Time. Τεράστια επιτυχία της εποχής τότε. Όλοι ψάχναμε να το βρούμε, το είχαμε ακούσει σε διαφήμιση. Τελικά το βρήκαμε. Πήγαμε στο δισκάδικο και τα αγοράσαμε τόσο απλά. Λοιπόν, σαν σήμερα 16 Ιουνίου του 1890 γεννήθηκε ο μεγάλος κωμικός Stan Laurel. Θα μου πείτε τώρα κι εσείς οι νεότεροι, μα ποιος είναι ο Stan Laurel? Ο Λιγνός, από το Χοντρό και Λιγνό. Ο Χαζούλης που έβγαζε γέλιο στις ταινίες του, όμως ήταν ευφυής, είχε αυθεντικό βρετανικό χιούμορ. Συναντήθηκε με το Χοντρό το 1917 στην ταινία «Τυχερό σκυλί» και μετά μαζί ως κωμικό δίδυμο εμφανίστηκαν σε 107 κινηματογραφικές ταινίες, βοβές, μικρού μήκους και μεγάλου μήκους ανάμεσά τους. Χοντρός Λιγνός στη Χώρα των Παιχνιδιών, Χοντρός Λιγνός στα Κάτεργα, Δουλειές με Φούντες και στη Λεγεώνα των Ξένων. Η τελευταία τους ταινία γυρίστηκε στη Γαλλία το 1950 με τίτλο «Οι νέοι Ροβινσόνες». Στην Ελλάδα έγιναν γνωστοί ως Χοντρός και Λιγνός, πουθενά αλλού στον κόσμο. Στην πρωτότυπη ονομασία του στην αγγλική γλώσσα ήταν γνωστή ως Laurel και Hardy. Πρώτος έφυγε από τη ζωή ο χοντρός Oliver Hardy το 1957 από εγκεφαλικό και 9 χρόνια μετά έφυγε και ο Λιγνός, ο Stan Laurel, από καρδιακή προσβολή. Μέχρι το τέλος της ζωής του δεν είχε χάσει το χιούμορ του. Μάλιστα είχε πει ο ίδιος ότι αν κάποιος από εσάς τολμήσει να κλάψει στην κηδεία μου δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ. Ενώ λίγες ώρες πριν πεθάνει είχε πει σε μια νοσοκόμα στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν να τον ετοιμάσει να πάει να κάνει σκι. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το διαφημιστικό μας break των 6 και μην ξεχνάμε ότι η Τρίτη έχει βαρύ δυνατό πρόγραμμα. Έρχεται ο Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics, με ένα δίωρο με πολλές επιτυχίες. Και ακολουθεί ο Φέδωνας Απρόσκλητος Επισκέπτης για την τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. Που αλλού βέβαια, εδώ στο Ναϊφίλ Radio, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, εδώ που χτυπά η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Πάμε με Weekend να φτάσουμε μέχρι τις 6 και πανερχόμαστε.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Recastle, εδώ είμαστε στον iFeel Radio, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα είναι ο Στέλιος και Σίσογλου και η εκπομπή iFeel Fantastic. Πρώτη τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή το ζωντανό πρόγραμμα του iFeel Radio για τη σεζόν 2025-2026. Και επανερχόμαστε δρυμύτεροι το Σεπτέμβρη, έναρξη το Σεπτέμβρη, ραντεβού το Σεπτέμβρη όπως έγραφαν παλιότερα και τα χειμερινά σινεμά. Βασίλης Γκέκας έρχεται στις 7 μέχρι τις 9 και Φέδωνας απρόσκλητος επισκέπτης μέχρι τις 11, γιατί η μουσική βέβαια δεν σταματάει ποτέ εδώ, όχι μόνο σήμερα αυτό το μήνα ή αυτό το χρόνο, αλλά 15 ολόκληρα χρόνια.

Μαρίνα από τα παλιά. Λοιπόν, δεν βλέπουν όλοι Μουντιάλ. Κάποιοι πάνε και σινεμά. Δεν θα δουν σήμερα όλη τη Γαλλία και την Αργεντινή. Εδώ στο Ηράκλειο Αττικής υπάρχει ο δημοτικός κινηματογράφος του Νέου Ηρακλείου, που είναι μάλιστα και ο πρώτος δημοτικός σε ολόκληρη την Αττική. Είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το 1986. Βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά. Αν και ο σταθμός του ηλεκτρικού απέχει λίγα μόλις μέτρα, έχει πολύ πράσινο και καθίσματα με τραπεζάκια και με γλαστρούλα σε κάθε ένα από αυτά. Απόψε και αύριο στο Νοσταλγία προβάλλονται δύο ταινίες, το εξαιρετικό γλυκό πικρό δράμα από το Μαρόκο Δός Μάλαγα, υπέροχη ταινία, και το μαύρο θρίλερ Ο Τελευταίος Βίκινγκ με το Ματς Μίκελσεν. Τώρα, αν δεν μένετε στο Ηράκλειο ή είσαστε κάπου στην Κεσαριανή, στο Παγκράτη κλπ, ξεκίνησε και φέτος ένα ιστορικό σινεμά, το Αιωλία, στην Κεσαριανή, Μεγάλο Θερινό. Βρίσκεται δίπλα στο πάρκο του Σκοπευτηρίου και πίσω από το θρελικό κέντρο διασκέδασης Χάραμα. Το Αιωλία προβάλλει ταινίες και καινούργιας παραγωγής, αλλά και κλασικές επανεκδόσεις που εμάς μας αρέσουν ιδιαίτερα και είναι ο μοναδικός λόγος για να πάμε σινέμα το καλοκαίρι. Ανάμεσα λοιπόν στις ταινίες που θα προβάλλει το Αιωλία μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου που θα παραμείνει ανοιχτό, είναι το Λιμάνι της Αγωνίας του Ηλία Καζάν. Είναι η μουσική ρομαντική κωμωδία Έλα να αγαπηθούμε με τη Μέρλιν Μονρό και τον Ιβ Μοντάν. Είναι το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ με την Ελίζα Μπεθέλουρ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Αλλά και η δηληριακή κωμωδία Frankenstein Jr. του Μέλ Μπρουκς με τον Τζιμ Βάιλντερ και τον Μάρτι Φέλτμαν στο ρόλο του καμπούρι βοηθού. Φυσικά θα πάμε να το δούμε. Τώρα, να το ξέρετε πως στο Αιωλία η είσοδος είναι δωρεάν για όλους, όχι μόνο για τους κατοίκους της Κεσαριανής. Από Δευτέρα ως Πέμπτη είναι δωρεάν, και ενώ από Παρασκευή ως Κυριακή το εισιτήριο κοστίζει μόλις 5 ευρώ. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Ενρίκο Μασίας, και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε ποια ταινία που άλλαξε τον κινηματογράφο θα βγει μεθαύριο Πέμπτη σταθερινά σε επανέκδοση.

Η Vibrazioni Production So Deep. Εκτός από τη νέα ταινία του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης που έκανε πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους, η καλύτερη ταινία που μπορούμε να δούμε στα σινεμά είναι μια επανέκδοση. 25 χρόνια πριν την είχαμε δει την ταινία και δεν είναι άλλη από τους άλλους. Η ταινία «Η Άλλη» του Αλεχάνδρο Αμέναμπάρ, το σπουδαίο ψυχολογικό θρίλερ με την Νικόλ Κίντμαν σε έναν από τους καλύτερους ρόλους στην καριέρα της, υποδίεται μια μητέρα που ζει απομονωμένη σε μια έπαυλη προσπαθώντας να προστατέψει τα παιδιά της που υποφέρουν από μια σπάνια ασθένεια από το φως του ηλίου. Χωρίς εύκολες σκηνές τρόμου, με ευφυές σενάριο και τη μεγαλύτερη ανατροπή στο φινάλε, η ταινία αποτελεί μια συγκλονιστική μεταφυσική εμπειρία που έγραψε ιστορία στο είδος της. Μην τη χάσετε αν δεν την έχετε δει, εμείς την ξαναείδαμε. Η ταινία προβάλλεται σταθερινά Ζέφυρος στα Πετράλωνα, Αμίκος στο Χαλάνδρι, Άνοιξης εδώ στο Νέο Ηράκλειο, Όασης στο Παγκράτη και Εκράν στα Εξάρχεια. Εμείς εκεί την είδαμε. Η Νικόλ Κίντμαν στα καλύτερά της και μια ταινία πραγματικά από τις καλύτερες του είδους. Πάμε να συνεχίσουμε με Sarah Brightman εδώ στο iFeel Radio.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Get up. We only play the hits.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Pretty Poison, Catch Me I'm Falling, εδώ στο Naifili Radio, στο τελευταίο μέρο της εκπομπής μας, στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Λοιπόν, σημειώστε, από μεθαύριο Πέμπτη θα προβληθεί σε επανέκδοση στα θερινά σινεμά η ταινία «Σταθμός» που άλλαξε τον κινηματογράφο, «Ψυχό» του Alfred Hitchcock. Και η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς σαν σήμερα, πριν 66 ολόκληρα χρόνια, έκανε πρεμιέρα το «Ψυχό» για πρώτη φορά στα σινεμά, 16 Ιουνίου του 1960, με την Janet Leigh που σφαγιάζεται στο ντουζ από τον Άντονι Πέρκινς, σκηνή που έγραψε ιστορία. Και ο Hitchcock, παραβιάζοντας όλους τους κινηματογραφικούς κανόνες, σκότωσε την πρωταγωνίστρια στο πρώτο ημίωρο και σοκαρίστηκαν τότε οι θεατές. Η σκηνή στο μπάνιο δεν προβλεπόταν να έχει μουσική, όμως ο συνθέτης επέμενε τόσο πολύ να δείξει μια μελωδία που είχε γράψει στο Hitchcock, που ο σκηνοθέτης τελικά ενθουσιάστηκε και του αύξησε και το μισθό. Το «Ψυχό» έκανε εισπράξεις πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν υποψήφιο για 4 Όσκαρ, αλλά δεν κέρδισε κανένα. Και μάλιστα δεν πήρε και καλές κριτικές στην εποχή του, όπως γίνεται συνήθως, καθώς οι κριτικοί τότε θεώρησαν ως πισωγύρισμα στην καριέρα του Hitchcock το ότι ξαναγύρισε ασπρόμαυρη η ταινία μετά τα έγχρωμα αριστουργήματά του της δεκαετία του 50. Από μεθαύριο λοιπόν Πέμπτη θα ξαναδούμε το «Ψυχό» στο σινεμά. Το έχουμε δει πολλές φορές, αλλά άλλη βαρύτητα έχει στη μεγάλη οθόνη στο φυσικό του περιβάλλον. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι εδώ στο Naifili Radio βέβαια, και να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Βασίλη Γκέκα, που ήρθε με ένα δίωρο πολύ δυνατό σαν το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Όχι μόνο Dancing Queen, World Queen είναι η Meryl Streep που την ακούσαμε εδώ στο τραγούδι των Άμπα. Καθώς με το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Στην Ελλάδα η ταινία έχει κόψει 233.000 εισιτήρια μέσα σε 45 μέρες, ενώ στο παγκόσμιο box office έχει φτάσει τα 680 εκατομμύρια δολάρια και είναι σε απόσταση αναπνοής στα 700 εκατομμύρια να ξεπεράσει το Mamma Mia και να γίνει πιο επιτυχημένη ταινία στην καριέρα της Meryl Streep. Επίσης η Meryl Streep έκανε και ένα άλλο επίστευτο ρεκόρ. Είναι η μοναδική γυναίκα πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου όλων των εποχών που στην ηλικία των 77 ετών, καλά και νεότερη το ίδιο ήταν, έχει τέτοια τεράστια εισπρακτική επιτυχία στο box office. Επίσης κατέριψε και ένα άλλο ρεκόρ. Τα καλοκαίρια πάντα στην Αμερική, οι ταινίες που κάνουν μεγάλη επιτυχία, τα blockbuster, είναι για το ανδρικό κοινό, έτσι όπως λέγονται, Marvel και σούπερ ήρωες, και είναι η μοναδική φορά που γυναίκα πρωταγωνίστρια έκανε τέτοια επιτυχία. Εμείς όμως αυτό ήταν, τελειώσαμε για σήμερα. Για 2 ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κεσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί Βασίλης Γκέκα, The Very Best of Classics, με ένα 2ωρο καταπληκτικό, με πολύ ωραίες μουσικές. Θα τον ακούσουμε το Βασίλη έτσι για να ξεφαντώσουμε. Και στις 9 έρχεται ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης, τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα μας αποχαιρετήσει ο Φέδωνας για αυτή τη σεζόν βέβαια. Δεν το κουνάει ρούπι από εδώ, γιατί έχει μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές στον I Feel Radio και τον αγαπάνε ιδιαίτερα και οι ακουρατές και εμείς. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε ευρωσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Δεν μου λες μη. Καλός, ρε, καλός.
4: Ο πρώτος.
3: Μπράβο, ρε Σιρένα.
4: Ο καλύτερος.
3: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
4: Ο Χάι.
3: Α, είναι και Χάι.
4: Αμέ.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.
3: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
5: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.

Δυνατό και καλοκαιρινό το ξεκίνημά μας. Φλέξη Μαμασίτα από το 2004. Φίλες και φίλοι του iFeel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι πολύ καλησπέρα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων, στην επιμέλεια των κειμένων, η Ευγενία Χριστοπούλου.

4 λεπτά μετά τις 7 με ανεβασμένους ρυθμούς. Το ζήτημα τώρα που ενδεχομένως τίθεται έτσι αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένα και μοναδικό, θα έλεγα. Πότε ξεκινά η καλοκαιρινή άδεια, πότε ξεκινούν οι διακοπές, ξεκινήσατε τα μπάνια στη θάλασσα, έχετε πάρει καθόλου χρωματάκι που λένε. Όσο για τη μουσική, αφήστε την στο I Feel Radio και στους παραγωγούς της. Η μουσική εδώ δεν σταματά, ποτέ δεν σταματά στο I Feel Radio. Και δεν είναι μια φράση έτσι την οποία τη λέμε απλά για να την αναφέρουμε, το εννοούμε. Προηγουμένως απολαύσαμε τον Στέλιο και Σίσογλου σε μια φανταστική εκπομπή με το I Feel Fantastic. Έτσι, δύο προηγούμενες ώρες μας ταξίδεψε σε μοναδικά μονοπάτια μουσικής και κινηματογραφικές ειδήσεις, τις οποίες δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Εμείς εδώ πάντα με ανεβασμένη διάθεση, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, με κλάσικες επιτυχίες από το παρελθόν, οι οποίες κάτι θα σας θυμίσουν, κάποια όμορφη στιγμή, κάποιο ατυχές συμβάν.

Α, ορίστε, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι έχουν ξεκινήσει τα μπάνια και κάηκαν, όπως ο Νίκος μας. Μουσικές επιλογές από 6 διαφορετικές δεκαετίες με καλλιτέχνες όπως Anita Ward, Donna Summer, Dan Hartman, The Gap Band, The Cardigans, Rory Gallagher, The Clash, The Eurythmics, Mongo Jerry, Cliff Richard και θα κλείσουμε με ένα καλοκαιρινό μουσικό κομμάτι από τους σπεσιαλίστες της Reggae. Για να δούμε, θα το βρείτε.

Έτσι, πάντα ανεβασμένη διάθεση. Και τι γίνεται τώρα, οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα, έτσι. Μακάρι τα παιδιά να έχουν καλά αποτελέσματα και να πετύχουν αυτό το οποίο επιθυμούν. Σίγουρα δεν τελειώνει εδώ η ζωή και δεν τελειώνουν όλα. Μετά λοιπόν από ένα δύσκολο χειμώνα, οι παραλίες παιδιά σας περιμένουν να τις χαρείτε και να ξεκουραστείτε. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, αναμένουμε την καλοκαιρινή άδεια, εφόσον ολοκληρώσουμε τις εκκρεμότητές μας.

Chili Hifley, Is It Love? Τώρα τι γίνεται, πλησιάζουμε αισίως στο τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν και οι μουσικές επιλογές του FL Radio θα σας συνοδεύουν όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να ακούτε τον FL Radio 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να απολαμβάνετε τις εξαιρετικές επιλογές. Επίσης μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του chatroom, δωματίου επικοινωνίας, με ένα username και ένα κωδημοκό που θα επιλέξετε. Θα αποθηκεύσετε, ακούστε με τώρα, θα το αποθηκεύσετε, μπαίνετε στην παρέα μας και ανταλλάσσουμε σχόλια, παρατηρήσεις και γιατί όχι μουσικές που ενδεχομένως επιθυμείτε να ακούσετε και να αφιερώσετε. Εμείς πάμε 27 χρόνια πίσω.

0: DJ Spiller, Sophie Ellis Baxter, Groove Jet. Πόσα καλοκαίρια πίσω σας πήγε αυτό το τραγούδι. Ένα θρυλικό, ηλεκτρονικό, χορευτικό, house κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2000 από τον Ιταλό disc jockey και παραγωγό Spiller, Cristiano Spiller, με τα ιδιαίτερα φωνητικά της Βρετανίδας τραγουδίστριας Sophie Ellis Baxter. Είναι μια μεγάλη επιτυχία τόσο ραδιοφωνική όσο και στις πίστες από τους ύμνους των κλαμπ στις αρχές δεκαετίας του 2000, καθότι συνδυάζει, όπως μπορείτε να καταλάβετε πολύ καλά, την house με τη Eurodisco σε πιο εκλεπτισμένη μορφή, σε πιο έτσι, και αυτή την πινελιά τη δείχνει η Sophie Ellis Baxter. Σε λίγο θα ακούσουμε δύο νούμερο ένα τραγούδια από το 1979.
1: Critics agree. This radio show is certified fantastic.

Είπαμε λοιπόν ότι τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και αρκετοί και αρκετές από εσάς αναμένουν με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τώρα, τι σχέση έχει το νούμερο ένα τραγούδι που ακούμε σήμερα, σαν σήμερα, του 1979, με την εκπαίδευση, θα το μάθουμε σε λίγο. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, το τραγούδι αποτυπώνει ακριβώς, μάλλον το, όχι αποτυπώνει, το, είναι ακριβώς χρονικά εκείνη τη στιγμή κατά την οποία η δίσκο μουσική ήταν στο κορύφωμά της, στο απογειό της, λίγο πριν γίνει underground είδος. Παρά λοιπόν την τεράστια λαμπρή επιτυχία του κομματιού, η Anita Ward είχε στην πραγματικότητα μια πολύ, πολύ περίπλοκη σχέση με το τραγούδι, την οποία την έκανε και διάσημη. Λοιπόν, πριν φτάσει στην κορυφή των charts, η Anita Ward εργαζόταν ως δασκάλα στο Memphis του Tennessee και μάλιστα βρήκε τους στίχους του τραγουδιού πολύ απλοϊκούς, έτσι, πολύ πασέ, πολύ, πολύ pop, και δεν ήθελε να το ηχογραφήσει. Πολλοί καλλιτέχνες το παθαίνουν αυτό και υπάρχουν και τραγουδιστές και τραγουδίστριες, παρά την παταγώδη αποτυχία που κάνουν με ένα μουσικό κομμάτι, θέλουν να μην το είχαν κάνει ποτέ, να μην το είχαν τραγουδήσει. Περνάμε τώρα στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, εκεί θα συναντήσουμε μια πολύ μεγάλη ντίβα της δίσκο μουσικής, η οποία σαν σήμερα, αυτή τη χρονιά του 1979, θα βρεθεί στο νούμερο 1 με το άλμπουμ της Bad Girls. Εμείς ακούμε το Hot Stuff.

Μόνο κορυφή αξίζει για αυτό το κομμάτι και για την Donna Summer. 1979 βρίσκεται στην κορυφή των άλμπουμ στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με το άλμπουμ της Bad Girls. Δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις για την Donna Summer. Και μιας και έτσι ξεκινήσαμε με δίσκο διάθεση, θα συνεχίσουμε. Για τη συνέχεια λοιπόν πάμε δύο δυνατά δίσκο κομμάτια.

Πόσο χαίρομαι όταν ακούω κομμάτια τα οποία διασκευάστηκαν στη δεκαετία του 90, έγιναν, χρησιμοποιήθηκαν ως λούμπες για να γίνουν διάσημες house επιτυχίες, όπως αυτό που ακούμε, Gwen McRae, All This Love, What I'm Giving, και προηγουμένως Dan Hartman και Instant Replay. 24 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον ένα και μοναδικό στον I Feel Radio ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβατής δίσκων. Και για τη συνέχεια έρχεται ένας καύσωνας, ναι, ένας καύσωνας. Heat Wave λέγεται το συγκρότημα, The Groove Line. Το τραγούδι λοιπόν από τους Headwave, καύσωνας, έτσι είναι η ελληνική μετάφρασή του, μέσω του ρυθμού και του στίχου του είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, να επιβεβαστούμε σε ένα μέσο το οποίο προτιμάτε και να αφαιθούμε στη μουσική να μας συνεπάρει. Για πάμε να το ακούσουμε. Με ρυθμό, έτσι, με ρυθμό, για κουνηθείτε λίγο σιγά σιγά.

μέχρι να έρθει λοιπόν καύσωνας, εμείς ακούμε Heatwave και The Groove Line. Ένα πιο χορευτικό ρυθμικό κομμάτι, πιο ζωηρό. Το τραγούδι μέσω των στίχων του αναφέρεται σε έναν άντρα ο οποίος επιστρέφει σπίτι και βρίσκει τη σύντροφό του να τον περιμένει με άγριες διαθέσεις. Η κοπέλα έχει πακετάρει όλα τα πράγματά της στο αυτοκίνητο και εγκαταλείπει τον ίδιο μέσω ενός αυτοκίνητου, μαρσάροντας τόσο δυνατά που τα λάστιχα κάνουν ένα πολύ εκοφαντικό ήχο και όπου φύγει, φύγει. Yeah. Αυτή λοιπόν είναι η Gaband με το Burn Rubber Why You Wanna Hurt Me.

Έτσι λοιπόν είναι η ζωή, όταν κλείνει μία πόρτα ανοίγει μία άλλη, όπως στην περίπτωση των στίχων του τραγουδίου που ακούμε. Και αυτό λοιπόν ο έρωτας πάει, έρχεται, αλλά όταν μένει καθυλώνεται και πρέπει να το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Έτσι λοιπόν και εσείς μείνετε συνδεδεμένοι για περισσότερα classics. Σε πολύ πολύ λίγο.

iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Critics agree. This radio show is certified fantastic.

Επιστρέψαμε στον ένα και μοναδικό I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβατής δίσκων. Και ο I Feel Radio σε λίγες μέρες κλείνει τα 15 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης ροής με απεριόριστη μουσική και εκπληκτικές εκπομπές. Άρα γιατί ευχή θα δίνατε? Όσον αφορά τώρα το τραγούδι, κυκλοφόρησε το 1998 και μέσω των στίχων του είναι κατά βάση ένα ερωτικό τραγούδι το οποίο εκφράζει το συναίσθημα εκείνο, το οποίο έρχεται στην επιφάνεια μετά από μία λάθος επιλογή συντρόφου, έτσι μέσα σε μία ερωτική σχέση η οποία τελειώνει. Όπως μας αναφέρουν οι στίχοι, πρόκειται για ένα εξαντλητικό συναίσθημα ενοχής το οποίο συνοδεύεται και από μία ευχή. Να μπορούσες απλώς να εξαλείψεις τα λάθη που έκανες και να ξεκινήσεις από την αρχή. Γράψε λάθος λοιπόν και ξεκίνα από την αρχή, σε πιο λαϊκή μετάφραση. Να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες από το δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Άρη, καλησπέρα στον Ζοχ Σπατεντέ, καλησπέρα στον Νίκο τον στρατηγό μας, καλησπέρα στον Φέδωνα, ο οποίος έρχεται δρυμύτερος, φοβερός και τρομερός στις 9 ακριβώς. Και φυσικά καλησπέρα σε όλες και όλους που ακούνε αυτή τη στιγμή.

Αυτή η μεθυστική μελωδία ανήκει στους Verve με το τραγούδι Bitter Sweet Symphony, το οποίο μας έρχεται από τη χρονιά του 1998. Το οποίο κυκλοφορεί σαν σήμερα, ένα πολύ εμβληματικό κομμάτι το οποίο χαρακτηρίζει με τη μελωδία του μια ολόκληρη δεκαετία. Βέβαια τα χρόνια περνούν και πάντα υπάρχει η γλυκιά ανάμνηση ότι κατά το παρελθόν κάποιες καταστάσεις, είτε κοινωνικές είτε προσωπικές, ήταν μοναδικές, ξεχωριστές και ίσως πολύ διαφορετικές από το σήμερα. Όμως θεωρώ ότι πάντα η ζωή αφήνει μια πικρόγλυκη γεύση.

όσο για το επόμενο κομμάτι, μου αφήνει και αυτό μια πικρόγλυκη γεύση, αλλά και μια λύπη. Η αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων γίνεται δυνατή με την πάροδο του χρόνου, όπως αποτυπώνει πολύ όμορφα ο στίχος και ενός ελληνικού τραγουδιού που λέει ότι «Της αγάπης στην ουσία τη μετρώ στην απουσία». Αυτό λοιπόν το τραγούδι το οποίο με λυπεί είναι η Roxette, «It must have been love». Ένα κορυφαίο συγκρότημα από τη Σουηδία, το οποίο απογειώθηκε στη δεκαετία του 90 και το ημερολόγιο έγραφε 16 Ιουνίου 1990, το συγκεκριμένο κομμάτι βρίσκεται στην κορυφή του US των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, singles, ενώ στην απέναντι πλευρά θα φτάσει μέχρι τη θέση νούμερο 3, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή.

Αυτή λοιπόν είναι η Roxette, It Must Have Been Love. Και ποιος δεν το έχει χορέψει σε πάρτι και ποιος δεν το έχει ακούσει από το ραδιόφωνο. Μια καταπληκτική κομματάρα χαρακτηριστική της δεκαετίας του 90, η οποία έτσι βοηθήθηκε και από την ταινία Pretty Woman. Σε λίγο θα αλλάξουμε ρυθμό και τακτική που λέει και το τραγούδι και έρχονται κάτι δυναμίτες από τη ροκ μουσική. Μείνετε συνδεδεμένοι, δεν σας λέω τίποτα.

Οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Ο έρωτας, ο βήχας και το χρήμα. Θα σας πω για ποιο λόγο σε λίγο. Ακούμε Rory Gallagher.

να αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι σε όσους και όσες δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, γίνονται τώρα το καλοκαίρι, είναι λίγο πιο δύσκολες οι συνθήκες, αλλά υπομονή και όλα κάποια στιγμή τελειώνουν. Τώρα, αυτό είναι που ακούμε, έρχεται από τον Ρόλι Γκάραχερ και το λέγεται Do You Read Me. Ένας ροκ δυναμίτης, πραγματικός δυναμίτης, και ο λόγος για τον οποίο τον ακούμε είναι ότι συμπληρώθηκαν 31 χρόνια από την απώλεια του μεγάλου Ιρλανδού ρόκερ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ροκάδες οι οποίοι άνοιξαν ένα κύκλο συναυλιών στην Ελλάδα που λάβαναν πλέον χώρα σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους και όχι σε κλαμπς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η τελευταία μεγάλη συναυλία μεγέθους Rory Gallagher, μεγέθους δηλαδή κόσμου του Rory Gallagher, ήταν το 1967 από τους Rolling Stones. Σήμερα το 1984, η χρονιά του 1984, έχει την τιμητική του. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο, αν παρακολουθείτε τη ροή της εκπομπής. Ένας ρόκερ λοιπόν σαν τον Rory Gallagher αγαπήθηκε, αλλά αγάπησε και την Ελλάδα. Κατά βάση το κομμάτι είναι ερωτικό. Ναι, ναι, ερωτικό, ερωτικό. Για να δούμε τι υπάρχει στη συνέχεια.

1984, David Bowie, Blue Jean. Και εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας έχουμε μια πολύ καλή συνάδελφο, κάθε Δευτέρα θα την έχετε ακούσει 5 με 7, την Νάντια, τη Χατζηχρήστου, η οποία λατρεύει πραγματικά τον David Bowie και σχολιάζει εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας ο Νίκος. Νάντια, βγες από το Βασίλη. Πολύ εύστοχο το σχόλιο. Όλα αυτά εδώ συμβαίνουν 53 λεπτά μετά τις 7 στον έναν και μοναδικό στον I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας ως αναβάτης δίσκων. Θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 80, θα πάμε 2 χρόνια πίσω, είμαστε στο 1984, πάμε στο 1982. Ένα dance rock κομμάτι πολύ χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 80. Δεν είναι άλλο από τους Queen, Staying Power.

Αυτή λοιπόν είναι Queen Staying Power 1982 από το album Hot Space. Σας το αφιερώνω, είναι από τα αγαπημένα μου και σας εύχομαι να είστε πάντα γεροί και δυνατοί και ερωτευμένοι με τη ζωή. Με ένα κομμάτι από τους Queen, οι οποίοι σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στις πίστες, κυρίως στις πίστες, με μια funk πινελιά στη rock σύνθεσή τους. Εμένα μ' αρέσει πάντως. Είναι λίγο διαφορετικό από το hard rock ρυθμό και ύφος των Queen.

Αφήνουμε τους Queen και πάμε σε λίγο στους πειραματιστές της punk σκηνής, οι οποίοι παντρεύουν τη σύνθεση του κομματιού τους, την funk με την punk μουσική. Ένα πολύ χαρακτηριστικό μπάσο δεν είναι άλλο από το κομμάτι This is I Feel Radio. Οι Annie Class μας τραγουδούσαν This is Radio Class.

This is IFL Radio. Αν και οι Class μας τραγουδούν This is Radio Class. Μείνετε συνδεδεμένοι. Σήμερα η χρονιά του 1984 έχει την τιμητική του, όπως σας είπα και προηγουμένως. Την επόμενη ώρα θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι το οποίο ήταν νούμερο ένα σαν σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία. Από ένα βρετανικό συγκρότημα, το του Liverpool, όχι δεν είναι οι Beatles, πολύ πρωτοποριακό για τον ήχο του, αλλά και τις απόψεις του σε κοινωνικά θέματα. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Ροβιθάκη, ο οποίος εχθές, 7 με 9, είχε αφιερώσει στον ακροατό και ακροατριών του. Εξαιρετική εκπομπή. Τα λέμε σε λίγο.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Δεν μου λες μη. Καλός, μη, καλός.
4: Ο πρώτος.
3: Μπράβο, ρε Σιρένα.
4: Ο καλύτερος.
3: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
4: Ο Χάι.
3: Α, είναι και Χάι.
4: Αμέ.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.
3: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
5: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
6: The air attack warning sounds like... This is the sound.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, πολύ καλησπέρα σας και πάλι για ακόμα μία ώρα. Ο Βασίλης Γκέκας ως αναβάτης δίσκων με το τραγούδι των Frankie Goes to Hollywood. Μεταφερθήκαμε σε μία εποχή κατά την οποία ο ψυχρός πόλεμος βρίσκεται στο απόγειό του, με τους λαούς να βρίσκονται διχασμένοι και απομονωμένοι. Το κομμάτι αυτό περιγράφει μέσω των στίχων του την κατάσταση της απομόνωσης την οποία βίωναν οι δύο φυλές, οι Two Tribes, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση. Είναι λοιπόν ένα κοινωνικό κομμάτι το οποίο έχει σαν στόχο να καταγγείλει αλλά και να προβληματίσει το μουσικό κοινό. Πόσο χαίρομαι τέτοια συγκροτήματα όταν προκαλούν τέτοιους προβληματισμούς.

Το τραγούδι αυτό των Frankie Goes to Hollywood ήταν νούμερο 1 το 1984 και μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μάλιστα ήταν παρέμεινε στην κορυφή για 9 εβδομάδες.

Αφήνουμε το 1984, πάμε 1982. Από τους Eurythmics και το Sweet Dreams.

πολύ χαρακτηριστική επιτυχία από τους Eurythmics και είναι η χρονιά του 1982. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε με πενιχρά μέσα, έτσι σε ένα πατάρι τα μέλη των Eurythmics, προκειμένου να μην χαθεί η έμπνευση. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική ηλεκτροπόπ επιτυχία, η οποία θυμίζει πολύ έντονα μια εποχή κατά την οποία το synthesizer και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έμπαιναν δυναμικά στη σύνθεση των κομματιών. Όχι όπως τώρα που είναι το Artificial Intelligence και φτιάχνει επιτυχίες στο δευτερόλεπτο.

Θα παραμείνουμε στις αρχές δεκαετίας του 80 και θα πάμε σε μια πιο καθαρόημη pop φωνή, η οποία μας χάρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Βέβαια απεβίωσε πολύ έτσι σύντομα και με πολύ άσχημο τρόπο. Αυτή λοιπόν είναι η Λόρα Μπράνιγκαν με το Solitaire.

Αυτή η καταπληκτική φωνή ανήκει στη Λόρα Μπράνιγκαν και το τραγούδι λέγεται Solitaire. Το κομμάτι μέσω των στίχων του μιλά για μια γυναίκα η οποία μετά από μια ερωτική απογοήτευση απομονώνεται από τα εγκόσμια. Κλείνεται στον εαυτό της δηλαδή. Όσο τώρα για το επόμενο κομμάτι, είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι έτσι λίγο επιβίωσης. Και μιλάω για το επόμενο κομμάτι γιατί θέτει το ερώτημα της επιβεβαίωσης και αυτό κατά κάποιο τρόπο κρύβει και έναν ναρκισισμό και αλαζονία, διότι σαν σήμερα ένας πολύ μεγάλος ροκάς ξαναπαντρεύτηκε. Άντε λοιπόν να το πάρει το ποτάμι, σαν σήμερα λοιπόν ο Ροντ Στιούαρτ θα νυμφευτεί το μοντέλο Πένι Λάγκαστερ στο όμορφο και κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο. Τώρα, ο Ροντ Στιούαρτ είναι ένας μεγάλος γυναικοκατακτητής και παράλληλα ρομαντικός. Τώρα, για να παντρευτεί κάποιος στο Πορτοφίνο είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ όμορφο και ρομαντικό. Βέβαια, το όνομα Πορτοφίνο μου φέρνει στο μυαλό μια αλυσίδα πιτσαρίας, η οποία ήταν διάσημη τη δεκαετία του 80 στην Αθήνα, η οποία η ζύμη δεν ήταν έτσι σαν τη λεπτή ιταλική, αλλά είχε έτσι ψωμάτο ζυμάρι με πλούσια τυρένια ζυγική γεύση και ψήνονταν σε ταψί. Να υπενθυμίσω ότι αν μαγειρεύετε αυτή την ώρα, η εκπομπή σε περίπτωση, έτσι όπως λέει και μια μεγάλη σύγχρονη επιτυχία, σε περίπτωση που δεν πληρώνει delivery.

να υπενθυμίσουμε ότι ο Rod Stewart είχε έρθει στην Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβριο και ότι έχει 7 παιδιά στο σύνολο. Καρπερός, ερωτήλος, τι άλλο να πούμε, και φοβερός ρόκερ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Rod Stewart. Do you think I am sexy? Και για τη συνέχεια, τι έχουμε για τη συνέχεια? Simply Red, A New Flame.

Είστε καθόλου ερωτευμένοι? Γιατί έτσι μας λένε οι Συμπληρέτε, New Flame, το καινούριο έτσι αίσθημα. Είναι ένα ταγκό κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο χορευτικό, καλοκαιρινό, ακουγόταν έτσι στις αρχές δεκαετίας του 90. Αυτή είναι λοιπόν η Συμπληρέτε. Και σε λίγο θα ακούσουμε ποιο κομμάτι ήταν νούμερο ένα σαν σήμερα τη χρονιά του 1970. Ποιο καλοκαιρινό κομμάτι από αυτό το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, δεν νομίζω ότι υπάρχει.

0: nouveau son, un nouveau mix, un nouveau DJ en live ce soir.
1: Εάν τώρα με κάποιο τρόπο μεταφερόμασταν στο 1970 και συγκεκριμένα στις 16 έκτου, σίγουρα θα έκανε ζέστη όπως σήμερα, αλλά θα βρίσκαμε στη θέση νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία το κομμάτι το οποίο ακούμε, Mongo Jerry in the Summertime.

Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο ένα, ήταν μάλλον το νούμερο ένα τραγούδι σαν σήμερα το 1970 στη Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για 7 εβδομάδες και ίσως μια πληροφορία την οποία δεν γνωρίζαμε για αυτό το κομμάτι είναι ότι κυκλοφόρησε ως maxi single, δηλαδή ως μεγάλο δίσκο θα το λέγαμε και όχι ως 45, και κατατάχθηκε ως ένα one hit wonder κομμάτι, δηλαδή έκανε επιτυχία χωρίς να υπάρχει ανάλογη συνέχεια μετέπειτα.

Αποχαιρετούμε τους Mongol Jerry από το 1970 και το επόμενο κομμάτι συνδέει δύο εποχές. Η μία χρονιά είναι το 1956 και η άλλη είναι το 1987.

Πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι, ήχος ο οποίος μας έρχεται από το 1956, όμως ενώνεται με τη χρονιά του 1987, διότι ακούγεται στην ταινία Dirty Dancing, μια πολύ εμβληματική ταινία η οποία λατρεύτηκε από το κινηματογραφόφιλο κοινό και συνδέθηκε, όπως είπαμε, με τη δεκαετία του 80, η ταινία δηλαδή. Τώρα, στο δωμάτιο επικοινωνίας δίστανται οι απόψεις, διότι κάποιοι μας ακούν από γυμναστήριο και τους ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να υδρώσουν, να φτιάξουν το σώμα το οποίο επιθυμούν, γιατί το καλοκαίρι ήδη έχει πλησιάσει, και κάποιοι άλλοι θα παραγγείλουν πίτσα λόγω του ότι ακούσανε προηγουμένως για το γάμο του Rod Stewart, το οποίο έγινε στο Πορτοφίνο, και το Πορτοφίνο, όπως είπαμε, ήταν μια πολύ διάσημη πιτσαρία της δεκαετίας του 80. Ό,τι και αν κάνετε, σας εύχομαι να το απολαύσετε. Τώρα, το επόμενο κομμάτι θα σας θυμίσει μια ταινία η οποία έκανε ομολογουμένως πάταγο από πολλές πλευρές, και εισπρακτικά αλλά και μουσικά. Αυτή λοιπόν είναι η Four Seasons, Frankie Valli, Sherry. Το ημερολόγιο γράφει 16/6/1978 και προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες η μεταφορά του διάσημου musical Grease, το οποίο πεζόταν στο Broadway. Η μεταφορά σε ταινία έφερε στα ταμεία της κινηματογραφικής εταιρείας έσοδα τα οποία άγγιξαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

0: Αυτή λοιπόν είναι η The Four Seasons and Frankie Valli από την ταινία, από το μουσικό θέμα της ταινίας The Grease. Όσο τώρα για το σενάριο, περιγράφει μια πολύ ρομαντική εποχή από τα 50s, γεμάτη έρωτες, απογοητεύσεις και πολύ μουσική. Πολύ μουσική όμως θα ακούσουμε και το επόμενο μισάρο σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Μείνετε συνδεδεμένοι εδώ στο iFeel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Πίσω από το μικρόφωνο, ο Βασίλης Γιέκας, ο αναβατής δίσκων. Και στις 9 ακριβώς θα υποδεχτούμε τον φοβερό και τρομερό Φέδωνα, πρόσκλητο επισκέπτη, ο οποίος θα μας οδηγήσει με τις μουσικές του επιλογές έως τις 11.
1: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου, www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση. Απόλαυση. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: I play the hits.
1: iFileRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

ένα εξαιρετικό τραγούδι. Από τον Eric Carmen, All By Myself. Το τραγούδι αυτό διασκευάστηκε στη δεκαετία του 90 από τη Celine Dion. Εμείς εδώ δεν ακούμε την full version, την μεγάλη έκδοση, ακούμε τη radio edit έκδοση, η οποία είναι περίπου στα 4 και 4 λεπτά. Η κανονική διάρκεια του τραγουδιού είναι περί τα 7 λεπτά. Ξέχασα να σας πω ότι επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γέκας για πολύ λίγο ακόμα.

για τη συνέχεια επίσης ένα πολύ εξαιρετικό συγκρότημα, Vaya con Dios, What a Woman. Πάμε να κάνουμε ατμόσφαιρα. Ο ήλιος δει σιγά σιγά πιο χαλαρούς ρυθμούς από την αρχή, πιο ερωτικούς, πιο ρομαντικούς.

Το επόμενο κομμάτι έρχεται και αυτό από τη χρονιά του 1984, από μια φωνή πολύ εκπληκτική, δεν είναι άλλη από την Tina Turner. What's love got to do with it? Έτσι λέγεται το κομμάτι, για πάμε να το απολαύσουμε.

Τι υπέροχο κομμάτι, Tina Turner, and What's Love Got To Do With It, από μια εποχή η οποία σίγουρα δεν ξανάρχεται, όμως τα τραγούδια είναι αυτά τα οποία μας τη θυμίζουν. Και όχι μας τη θυμίζουν, μας τσουρουφλίζουν με τις αναμνήσεις. Love, 45 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον ένα και μοναδικό. Αυτό είναι το The Very Best of Classics. Εδώ σκαλίζουμε δίσκους MP3, προσπαθούμε να βρούμε κομμάτια τα οποία προκαλούν ωραίες εικόνες. Σας προκαλούν ωραίες εικόνες.

Και για τη συνέχεια, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το κινητό έχει μπει στη ζωή μας και ο διάλογος κάπου έχει μείνει λίγο στην άκρη. Για να ακούσουμε τους στίχους.

Μεγάλη κομματάρα. Τράκαρος, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ. Και όπως μας γράφει ο Νίκος, ο στρατηγός μας από το δωμάτιο επικοινωνίας, ο οποίος του αρέσει. Αυτός λοιπόν δεν είναι άλλος από τον Cliff Richard. We don't talk anymore. Πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ποια άλλη, η Μπερλίντα Καρλάινς με το La Luna. Μεγάλη επιτυχία.

λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αυτή αν σας άρεσε, χαίρομαι αν σας άρεσε, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που είχατε την ακρόαση και για ένα ακόμα απόγευμα Τρίτης, να ευχαριστήσω τα παιδιά από το δωμάτιο επικοινωνίας, φυσικά και δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί ο Φέδων, απρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος θα μας οδηγήσει έως τις 11 με τις υπέροχες, όπως πάντα, μουσικές επιλογές του. Όπως λέμε κάθε Τρίτη, πιο classics δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται τις δύο προηγούμενες ώρες πίσω από το μικρόφωνο του iFeel Radio. Ήταν ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων με την εκπομπή The Very Best of Classics. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Τελευταίο τραγούδι, UB40, Rat in the Kitchen.

0: η Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
3: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
2: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων.
4: You are listening to Uninvited Visitor.

φίλες και φίλοι του Anfield Radio, καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης, 16 Ιουνίου του 2026, ο πρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ, στο Anfield Radio φυσικά ζωντανά, για να πάμε μαζί για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, της ένατης σεζόν, εδώ στον αγαπημένο μας Anfield Radio, και πώς περνάει ο καιρός, και πώς περνάει η σεζόν, και πώς περνάνε τα χρόνια. Σεζόν λοιπόν ολοκληρώνεται, η ένατη, με αισθήματα χαρμολύπης σας υποδέχομαι, χαρμολύπης γιατί χαρούμενος φυσικά, γιατί έρχεται η ξεκούραση, αν μπορεί να το πει κάποιος αυτό, και λύπη φυσικά γιατί θα μου λείψετε πάρα πολύ, και πρέπει να περιμένω 2-2,5 μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο με τα σχολεία πάλι, που θα ξανανοίξουμε και θα επανέλθουμε, η ζωντανή ροή των εκπομπών της Τρίτης φυσικά, και ο πρόσκλητος επισκέπτης, να είμαστε καλά πρώτο Θεός και να σας συναντήσω όλους και όλους ξανά. Έχουμε όμως καιρό να τα πούμε αυτά και στη διάρκεια της εκπομπής. Ας αρχίσουμε έτσι όμορφα, μελωδικά, ρυθμικά. Να πούμε ότι απόψε είναι ελεύθερη εκπομπή. Έχω ετοιμάσει τραγούδια αγαπημένα που ελπίζω να σας αρέσουν και σε εσάς επιλογές. Φυσικά προλαβαίνετε και τώρα να ζητήσετε τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, οπότε μην διστάζετε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στον απρόσκλητο επισκέπτη, ελάτε στον Anfield Radio, ελάτε στο δωμάτιο επικοινωνίας με ένα nickname και ένα email. Έρχεστε στην καλύτερη παρέα. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ, είναι στον Anfield Radio και περιμένει, σας περιμένει όλους και όλες με ανοιχτές αγκάλες για να νιώσετε πραγματικά όμορφα. Ακούτε και νιώθετε. Anfield Radio λοιπόν και απρόσκλητος επισκέπτης, με βρίσκεται φυσικά στα social media, στο Facebook και στο Instagram Φεδοδημόπουλος, και φυσικά τη σελίδα της εκπομπής απρόσκλητος επισκέπτης κάθετος uninvited visitor στο Facebook. Στέλνετε εκεί όπως κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, τι επιθυμείτε να ακούτε, τα σχόλιά σας, την κριτική σας φυσικά, ό,τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας σχετικά με την εκπομπή, με τη μουσική, με κάποια σκέψη που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, και εγώ με τη σειρά μου να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που έχω την τιμή να είναι εδώ παρέα μου και παρέα μας κάθε Τρίτη. Οπότε εδώ γίνεται το καλύτερο, γίνεται το όμορφο, γίνεται η πιο όμορφη παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, και θα έχουμε περισσότερα να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης, τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πάμε να περάσουμε όμορφα και τις δύο επόμενες ώρες.

Persifis. Και την πολύ γνωστή μελωδία φυσικά το Summer Please από το μόνιμο soundtrack. Από τα 50's το soundtrack 58-59. Έτσι σας υποδέχομαι επίσημα στην εκπομπή στον απρόσκλητο επισκεπτή Τρίτης και πάμε να πούμε τις πρώτες χαιρετούρες και τις πρώτες καλησπέρες και από το δωμάτιο επικοινωνίας, αφού πρώτα όμως ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Βασίλη Γκέκα για τις δύο προηγούμενες ώρες για το The Very Best of Classics, και πριν από αυτόν φυσικά ο Στέλιος Κισίσογλου μας οδήγησε, άνοιξε την ζωντανή ροή των εκπομπών της Τρίτης και μας έφερε μέχρι εδώ τη σκητάλη του μαζί διαδοχικά με τον Βασίλη Γκέκα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Πάμε λοιπόν, δωμάτιο επικοινωνίας, Άρης Γιώτης. Ένας και μοναδικός κάθε πρωί στην επικοινωνία στους 94, 8 με 10. Και φυσικά εκτάκτος και έκτακτα και στο Νέφιλε Radio. Ελπίζουμε από τη νέα σεζόν, Άρη μου, να σε βλέπουμε πολύ περισσότερο. Να σε ακούμε και πολύ περισσότερο στο Νέφιλε φυσικά, έτσι, εκτός από την επικοινωνία. Γιώργος Πέτρου Πατεντέ. Τον ξέρετε, τον αγαπάτε όλοι μας. Νικόλα Στρατηγός, ο Νικόλας. Νικόλα, μαθαύριο και άλλη μία, σωστά. Με τις ωραίες του μουσικές και τους διαγωνισμούς στον Νικόλας μας. Καλησπέρα στα Μεσόγεια, στη Χριστιανά. Γεια σου Χριστιανά μου και σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στα πολιτικά της Εύβοιας, εκεί στο φίλο μας τον Κώστα και τη Μαρία, στην όμορφη Εύβοια. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, παιδιά? Μαθαίνω ότι έχει και φέτος αρκετές τσούχτρες εκεί στην περιοχή εδώ, δυτικά της Εύβοιας, στον Εβοϊκό. Με προσοχή, παιδιά. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Ροβιεδάκη. To the moon and back. Μας πηγαίνει ο Φέρνης στα φεγγάρια, στη Σελήνη, ο ταξιδευτής αυτός. Πάμε να ακούσουμε καλό γύρο και ερχόμαστε για τις περισσότερες χειρουργίες σε πολύ λίγο. Face à la mer.

ξανά μέρα και τώρα πάμε εδώ βουτιά στα 90's να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας από το 1995 και το πλέον επιτυχημένο single το 1995 φυσικά είναι ο Coolio μαζί με LV μέσα από την ταινία Dangerous Minds, Michelle Pfeiffer και δεν συμμαζεύεται Gangsters Paradise.

Gangsta's Paradise, και νομίζω είναι, πολύ, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το συγκεκριμένο τραγούδι. Βλέπετε πόση μουσική, ρε παιδί μου, ή πώς έχονται τα πράγματα από τα παλιά στα τώρα, και πάντα συνδέονται, γιατί νομίζουμε ότι όλα γίνονται, όλα είναι ένας κύκλος και όλα επανέρχονται, και λέμε, ρε παιδί μου, και τότε έτσι ήταν τα πράγματα και ακόμα ίδια είναι, και λέγαμε θα κατέβουμε τα δέντρα, αλλά νομίζω ξανανεβαίνουμε, και γενικότερα κάτι γίνεται με το ανθρώπινο είδος. Δεν πάμε πολύ καλά. Τέλος πάντων, ας ηρεμήσουμε και ας μείνουμε στα μουσικά, να συνεχίσουμε τις καλησπέρες και τις χαιρετούρες. Καλησπέρα στο Μαράκι, καλησπέρα στην Έφη μου, γεια σου Εφάκη μου. Καλησπέρα εκεί στα ξένα, στη φίλη στην Άννα από την Οράντη της Ρουμανίας. Hello Anna, hello from Athens, happy to have you here. Hello Joska, Krasi, Agneta, hello Γιάννα, Έλενα, καλησπέρα Ολούθε, όπου και να βρίσκεστε. Και λέγαμε για τον Άρη ότι τον θέλουμε να είναι περισσότερο στον iFeel, και ναι, έχουμε νέο. Την επόμενη Παρασκευή δεν θα κλείσουν τα μπερδέματα τη σεζόν, αλλά θα την κλείσει ο Άρης με τον Παναγιώτη Πολύδωρο στις 7 ακριβώς εδώ στον iFeel Radio. Οπότε όλοι και όλοι θα είμαστε εδώ παρέα να κλείσουμε και τη φετινή σεζόν επισήμως στο iFeel

τεράστια επιτυχία από τις αρχές των Zeros, Family Affair, Mary J. Blige. Με hip hop ρυθμούς ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Μεγάλες hip hop χορευτικές επιτυχίες. Και έχουμε τον λόγο μας, γιατί θα μας οδηγήσει στο επόμενο track και στον επόμενο καλλιτέχνη. Αφού χαιρετήσουμε και καλωσορίσουμε και το φίλο μας τον Σπύρο στην εκπομπή, γεια σου Σπύρο μου, καθώς και τη φίλη μας την Καλίνα. Καλησπέρα Καλίνα, πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν είναι και ο Γιάννης μαζί, όπως και να έχει, χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα του Eiffel Radio. Καλησπέρα και στη Μαρία επίσης και στο Στέφανο. Καλησπέρα παιδιά. Λέγαμε λοιπόν, θα μας οδηγήσει Mary J. Blige και hip hop γενικότερα ρυθμοί στον επόμενο καλλιτέχνη, ένας από τους μεγάλους της hip hop σκηνής που έφυγε στα 25 του, ένεκα αυτόν τον γενικότερα τον, της αντιπαράθεσης που υπήρχε εκεί στα 90's μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής ακτής. Και μιλάμε φυσικά και τον Tupac Shakur, έναν από τους πλέον εμβληματικούς καλλιτέχνες της hip hop και όχι μόνο σκηνής.

από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, έχει πωλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους. Ο Tupac Shakur, ένας πραγματικός θρύλος, μόλις στα 25 του έφυγε, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα, 16 Ιουνίου του 1971. Ακόμα δυστυχώς από τα θύματα, ειδικότερα εκείνη την εποχή στην γκάγκστα ραπ μεταξύ ανατολικής ακτής και δυτικής ακτής των ΗΠΑ. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, το Φωνόπτικον, και τη Μαρία. Καλησπέρα, παιδιά, το Φωνόπτικον που έχουμε τη χαρά και θα έχουμε τη χαρά να τον απολαμβάνουμε και όλες αυτές τα απογεύματα Ιουνίου στο πεδίο του Άριος, σε δράσεις που έχει το Ίδρυμα Ωνάση, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο πεδίο του Άριος. Οπότε πολλές μουσικές και πολλά ωραία δρόμενα θα είναι εκεί. Και φυσικά και ο φίλος μας ο Στέφανος θα είναι εκεί. Οπότε όσες και όσοι πιστοί, ελάτε να απολαύσετε τη βόλτα σας και τις υπέροχες στιγμές σας στο πεδίο του Άριος με τους κατάλληλους ήχους. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά και σε ακόμα ένα καλλιτέχνη που γενεθλιάζει σήμερα, κλείνει τα 35.

επιτυχία του John Newman το 2013, το πρώτο του single, κορυφή κατευθείαν, κατέκτησε τα πάντα. Ο John Newman, γεννημένος όπως είπαμε μια μέρα σαν σήμερα το 1990, κλείνει τα 35 του. Το 1990, φίλε μου, το 90 εμείς χορεύαμε στο Freedom 9 του George Michael και στο The Power των Snap. Τι λες ρε φίλε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο παλικάρι μας. Καλησπέρα στη φίλη μας την αγαπημένη Νάντια. Η Νάντια της μας φτιάχνει τις Δευτέρες εδώ 5 με 7.

στέλνει η φίλη μου η Καλίνη ότι είναι μαζί με την Νικολέτα και τον Νίκο, λέει, όλη παρεούλα και μας ακούμε και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Να είστε καλά, παιδιά, χαιρετίσματα σε όλους, να περνάτε όμορφα και εδώ στο Μη Φιλιέντε με τις καλύτερες μουσικές και στον απρόσκοπτο επισκέπτη φυσικά. Καλησπέρα, ολούθε.

και πρώτο σίγγλ από το πρώτο του άλμπουμ του Corey Hart, Sunglasses at Night, από το 1984, top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλη επιτυχία γενικά σε synth pop και new wave ρυθμούς. Αλήθεια, εσείς τα φοράτε τα γυαλιά σας στο σκοτάδι τη νύχτα? Όπως και να έχει, η μουσική συνεχίζεται εδώ στον Eiffel Radio και τον απρόσκλητο επισκέπτη. Περισσότερο σε πολύ λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε όλες και όλοι εδώ, επανέρχομαι.

0: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfieldradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.

All music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

8, το τελευταίο νούμερο 1 των ABBA στη Σουηδία, γόρητος. Και είναι φυσικά το Summer Night City. Μεγάλη χορευτική δίσκο επιτυχία. Και έτσι θα πάμε σήμερα, απόψε, αρκετό summer θα έχει, summer mood η εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε όμορφα και έξω με τον απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης, τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας Ανή. Ανή μου, καλώς ήρθες. Να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Πολύδωρο. Όπως προείπαμε, την επόμενη Παρασκευή θα κλείσει, θα πει από χαιρετιστήριο ο iFeel Reading για το καλοκαίρι με τον Άρη και τον Παναγιώτη στις 7 ακριβώς.

φυσικά απολαμβάνουμε το αφεντικό των Bruce Springsteen σε μία από τις τεράστιες επιτυχίες του από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, από το 1984. Dancing in the Dark, φυσικά σε μία πολύ χορταστική Super Extended Version.

αυτό το Blaster Mix αξίζει να σημειωθεί ότι είναι φτιαγμένο, remixαρισμένο από τον Arthur Baker και το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία στα club εκεί στην Αμερική, και η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε πολύ εκεί στη δεκαετία του 80 για το πού πάει ο Bruce Springsteen, τι γίνεται σε club, ακούγεται και παίζει και χορεύουν όλοι με χορευτική επιτυχία από το αφεντικό, και όμως έγινε, και όμως άξιζε, γιατί τα πάντα μπορεί ο Bruce Springsteen.

Αυτός φυσικά ήταν ο Pete Townsend, τον Who, στις προσωπικές του δουλειές, μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, Face the Face, από τα mid-80s επίσης.

είμαστε με Eurythmics και Missionary Man. Και αυτά τα υπέροχα βοηθητικά φωνητικά είναι της Jones Jameson. Ακούμε μεγάλες χορευτικές επιτυχίες, λίγα λόγια. Ελπίζω να απολαμβάνετε τη μουσική επιλογή εκεί έξω. Δεν μου είπατε που κανονίσατε να πάτε διακοπούλες φέτος το καλοκαίρι. Αν κανονίσατε να πάτε κάπου,

Καλοκαιράκι κάναμε, παιδιά. Τι έγινε? Η θερμοκρασία έχει ανέβει. Είμαστε καλοκαίρι, full. Εγώ ακόμα δεν την έχω τιμήσει στη θάλασσα. Δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρω. Να ζεσταθεί πρώτα, να ζεσταθεί. Αλλά εσείς εκεί έξω ελπίζω να το βουτάτε λίγο. Δεν ακούστηκε καλά αυτό, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω, τέλος πάντων.

Jazz από τα δεύτερα μισά της δεκαετίας του 80, το 1987, I Come Undone, σε μια επίσης χορταστική extended version, ένα από τα τραγούδια που δεν χορταίνουμε ποτέ να ακούμε. Να χαιρετήσω και να καλωσορίσω και τη φίλη μας την Δέσποινα και την Οταμάς. Καλησπέρα κυρίες μου. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, στείλτε μου πώς είστε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πού σας πετυχαίνω. Εδώ το ραδιόφωνο έχει αυτή τη μαγική αίσθηση του να μοιραζόμαστε σκέψεις, εικόνες, να αισθανόμαστε και όμορφα μαζί, να συνδεόμαστε. Κι άλλωστε αυτό δεν είναι που μετράει. Ένα ταξίδι ψυχή, ένα ταξίδι το μυαλό, ένα ταξίδι καρδιά. Διαλέξτε.

αυτά συμβαίνουν. Τέτοια τραγούδια βγαίνουν όταν υπάρχουν έρωτες που έρχονται και σε συνεπέρνουν και σου αλλάζουν τα πάντα. Είσαι ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους, μαγικούς, όμορφους, ονειρικούς. Αυτά μεταξύ άλλων μας τραγουδάει Kim Wilde. Και έτσι θα πάμε για τη δεύτερη στροφή του Απρόσκλητου Επισκέπτη. Το πρώτο μισό της εκπομπής ολοκληρώνεται.

0: πήρες και τα ξεσήκωσες όλα. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διαφημιστικό και επανέρχομαι εδώ σε πολύ λίγο. Μην φύγει καμιά σας για κανένα σας κατά μεσής Μουντιάλ. Η εκπομπή έχει ξεκινήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Όλοι εκεί φάνε και έξω απολαμβάνουν και απολαμβάνουμε. Εμείς όμως εδώ, προσκλήσω επισκέπτη σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: I feel radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.

είμαστε, επανήλθα για τη δεύτερη ώρα, την τελευταία ώρα, το πρόσκλητο επισκέπτη για τη φετινή σεζόν. Σας αφήνω να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι και να επανέλθουμε το καλό τον Σεπτέμβριο. Η ζωντανή ροή των εκπομπών της του iFeel Radio θα συνεχιστεί και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη Παρασκευή, για την ακρίβεια, κλείνει ο Άρης με τον Παναγιώτη εδώ και όλες τις εκπομπές του iFeel Radio για το θέρος, για το καλοκαίρι. Εγώ θα πρέπει να κλείσω απόψε, και πόσο χαίρομαι που για ακόμα μια χρονιά έτσι μοιράζομαι ένα όμορφο κλείσιμο μαζί με όλους και με όλους εσάς εδώ στο iFeel Radio. Αυτή ήταν η London Grammar και το Dancing by Night, ένα από τα αγαπημένα μου, και θα συνεχίσουμε τώρα. Βασικά η δεύτερη ώρα είναι όλοι super track επιλεγμένα από μένα, αν εξαιρέσω κανένα δύο, και τα προηγούμενα από μένα φυσικά, αλλά θέλω να πω, επειδή είναι η λίστα με τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, λίγο πιο ιδιαίτερα, λίγο πιο ξεχωριστά, και θα καλωσορίσουμε σε αυτή τη στιγμή και τον καλό μας φίλο τον Τάκη Βακατάση. Γεια σου Τάκη μου, καλώς ήρθες. Ο Τάκης Βακατάσης φυσικά γνωστός DJ και προγωγός, έτσι τον απολαμβάνουμε σε μεγάλα και εξαιρετικά πάρτι που κάνει, και είναι και παγκόσμιος πρωταθλητής ο Τάκης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Τάκη μου, ο Τάκης ετοιμάζει φυσικά και μεγάλη παρτάρα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Γουίστο Λαγονίσι, οπότε όσες και όσοι πιστοί πηγαίνετε, η διασκέδαση και η απόλαυση είναι σίγουρη και εγγυημένη.

Αντιγκή επίσης τον Dancing και πριν από αυτόν η τεράστια η βασίλισσα της disco, η Donna Summer, Dim All The Lights. Χαμηλώστε τα φώτα και απολαύστε τη μουσική και τις αισθήσεις. Άστες αυτές να οδηγήσουν, να σε οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Να καλωσορίσουμε και το φίλο μου στο Βασίλη από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Βασίλη μου και σε όλη την παρέα εκεί στην υπέροχη Βόρεια Ελλάδα.

Ακούμε φυσικά Κασμίρ, Love's What I Want. Πολύ αγάπη θέλουμε. Ένα τραγούδι φυσικά βασισμένο στο τραγούδι του Λίου Σέγερ.

άλμπουμ με βελανικά σημεία και το 1980 για την ακρίβεια. Αυτό το Love's What I Want ήταν το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο, βασισμένο όπως είπαμε στο τραγούδι του Leo Sager, Easy to Love, από το 1977. Μην ξεχνάμε να παίρνουμε και ανάσες, χρειάζεται για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Όπως έλεγα λοιπόν, το 1977 το Easy to Love του Leo Sager. Σκέφτομαι φωναχτά εγώ, μην μου δίνετε σημασία. Είναι βράδυ, είναι καλοκαίρι, είναι ζέστη. Είναι αυτό το συνέστημα που θα σας απογοριστώ για αρκετό χρόνο, για τους δύο αυτούς μήνες. Οπότε λίγο τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα. Μετά τους Κάσμιρ πάμε σε ένα πραγματικά ένα από τα πλέον αγαπημένα μου τραγούδια που πάντα επιλέγω να το παίζω στην τελευταία εκπομπή της κάθε σεζόν, καμιά φορά και στην έναρξη, αλλά συγχωρέστε μου δηλαδή την επαναληψιμότητα μερικές φορές σε κάποια τραγούδια. Νομίζω στα 10 αυτά χρόνια, στις 9 αυτές σεζόν για την ακρίβεια, 8,5-9 χρόνια που είμαστε εδώ, που είμαι εδώ, να έχουν παίξει επιλογές διπλές και τριπλές σε όλες τις εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια. Να έχουμε παίξει 20-30 τραγούδια, κάπου εκεί νομίζω. Αν είναι παραπάνω μου λέτε, αλλά δεν νομίζω. Όπως και να έχει, ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς. Έρχεται ο Doug DeMont, Ocean Drive. Άκρος καλοκαιρινό ταξιδιάρικο, πραγματικά μια ανάταση ψυχική.

ακριβώς, Αφρική γίναμε, όπως σχολιάζει ο Αριστοτέλης της επικοινωνίας. Κουφόβραση, πραγματικά κάψωνας. Αυτές οι καλοκαιρινές νύχτες είναι ιδιαίτερες, ξεχωριστές και πολύ ζεστές και υγρές, όσον όπου και κάποιες φορές. Έτσι. Το όσον όπου δεν ξέρω γιατί το πήγα. Νομίζω κόλλαγε, έτσι μου ήρθε ότι κόλλαγε, όπως πετάς μια φράση και μια λέξη κάπου στο άκυρο. Βγάλτε την, δεν κόλλαγε. Πάντως, ναι, καλοκαιρινές νύχτες λέμε, και αυτό θα ακούσουμε. Καλοκαιρινές νύχτες, ζεστές καλοκαιρινές νύχτες.

Έτσι θα πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ να δω τι θα πρωτοακούσουμε, τι θα προλάβουμε, τι θα πρωτοπρολάβουμε να ακούσουμε. Θα τα στριμώξουμε κάπως, θα τα μοντάρουμε. Περισσότερους απρόσκλητους επισκέπτες σε πολύ λίγο λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο της φετινής σεζόν. Το απρόσκλητο επισκέπτη. Μείνετε όλοι και όλοι εδώ. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. And try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

Αυτή ήταν η Chicago από το 1984 με τη μεγάλη τους επιτυχία Stay the Night. Σχεδόν 22-23 λεπτά πριν σας πω καληνύχτα και σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Πάμε να πούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς μπάνια, χωρίς θάλασσα, αλλά με προσοχή, έτσι όπως πρέπει. Και θε χρειάζεται να υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ψυχή εκεί που να επιβλέπει, ο φύλακας άγγελος ή κάπως έτσι τουλάχιστον ήθελα να το περάσουν. Και γιατί όχι, φυσικά χρειάζεται και είναι, αυτό. Εκεί στα mid-90s με μια σειρά που έκανε πάντα από πάπης εποχή και δεν είναι άλλη από το Baywatch. Πάμε να απολαύσουμε το theme. I'm always here, Jimmy Jameson.

μια σειρά που άφησε εποχή. Συζητείται ακόμα και στις μέρες μας. Νομίζω οι σειρές από τη δεκαετία του 80 και του 90 συζητούνται περισσότερο από τις σειρές των Zeros και των 20s και, από τις πρόσφατες σειρές. Νομίζω ότι ο λόγος είναι εμφανής, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Γιατί απλά ήταν καλές σειρές, ήταν ωραίες σειρές, ρε παιδιά. Κύριοι, συναυλίες πολλές παντού και φυσικά και εδώ στην Αθήνα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε φεστιβάλ σε εξέλιξη και έχουμε και συναυλίες σε εξέλιξη από μεγάλους καλλιτέχνες. Στις 27 Ιουνίου, μεταξύ άλλων, έχουμε στα νότια έχουμε τους Pet Shop Boys και στα βόρεια έχουμε τους Foreigner. Θα είμαι πρώτο Θεός στους Foreigner Urgent.

Ελλάδα και τους Foreigners στις 27 με όλες τις μεγάλες επιτυχίες, με τον Mick Jones νομίζω να είναι το μόνο μέλος που είναι από την αρχή της μπάντας, όλοι οι άλλοι είναι καινούργοι, όπως και να έχει. Ελπίζουμε να απολαύσουμε ωραία τραγούδια σίγουρα και να απολαύσουμε και την συναυλία γενικότερα. Λέγαμε εδώ, λέει ο Άρης στο δωμάτιο κοινωνίας, ότι που λέγαμε πριν για τον Baywatch, ότι ετοιμάζονται να έχουμε γυρίσματα για νέα σειρά Baywatch. Θα παίζει ο γιος του Mitch Buchanan και θα έχουμε και έτσι εμφανίσεις από το cast το παλιότερο, από τους, από τους γνωστούς ηθοποιούς που ήταν στο sequel που ξεκίνησε στο πρώτο sequel στα 90s. Να δούμε πώς θα πάει, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε να είμαστε καλά όταν γυριστούν και όταν ξεκινήσουν να δείχνουν τα επεισόδια. Ποια πλατφόρμα θα δείξει, δεν ξέρω. Θα έχουμε και άποψη. Πάμε γρήγορα, γρήγορα για το επόμενο. Να δω. Έχω 6-7 τραγούδια, 8 με την ανοχή της διεύθυνσης. Να ακούσουμε. Τελευταία εκπομπή είναι εδώ στο Μασκάνα Δεκάλυπτο. Και πάμε σε ένα all time

δύσκολο το καλοκαίρι χωρίς να έχεις κοντά σου αυτόν που ποθείς και αυτόν που αγαπάς. Αυτό μας τραγουδίσαν η Banana Rama, Cruel Summer, και φυσικά και έχουν δίκιο. Και πάμε τώρα σε μια επιλογή του καλομοφίλου του Σπύρου,

Yacht Rock, Soft Rock Track από τον καλό μου φίλο του Σπύρο. Και έχουμε και ακόμα μια επιλογή από τον επίσης εξαιρετικό φίλο τον Κώστα και τη Μαρία εκεί από τα πολιτικά της Ήλιας. Ο Κώστας ζήτησε να ακούσει Sealed With The Kiss από Jason Donovan, ένα τραγούδι το οποίο το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Brian Hyland το 1962, αλλά η πρώτη εκτέλεση, η πρώτη ηχογράφηση ανήκει στους Four Voices από το 1960. Jason Donovan 1989, ηχογράφηση αφιερωμένη και τον Κώστα και τη Μαρία, Sealed With The Kiss.

Λοιπόν, ήταν ο Jason Donovan, Sealed with the Keys, και πάμε, έχουμε ακόμα δύο, τουλάχιστον τρία τραγούδια. Έρχεται ένα επίσης all-time classic από ένα δίδυμο της επιτυχίας, Susan Croft, Summer Breeze.

Summer breeze, πόσο όμορφο, πόσο καλοκαιρινό, πόσο δροσερό. Έτσι, σαν αυτή η καλοκαιρινή αύρα να μας ηρεμεί, να μας ταξιδεύει, να μας γαλινεύει, να μας δροσίζει. Γιατί όχι, να μας πάει εκεί που θέλει. Για τη Χριστιανά, που της αρέσει και το απολαμβάνει.

πρώτο τελευταίο τραγούδι για την απόψινη εκπομπή και την απόψινη για τη φετινή σεζόν, ένα επίσης αγαπημένο, προσωπικό αγαπημένο, θα το είναι το τραγούδι Drift Away καταρχάς. Δεν θα το ακούσουμε όμως από αυτόν που γράφτηκε, αλλά από αυτόν που το έκανε επιτυχία. Ο Mentor Williams 70 το έγραψε, ο Dobby Gray το κάνει τεράστια επιτυχία λίγο καιρό αργότερα. Πάμε να απολαύσουμε το Drift Away, ένα τραγούδι που μιλάει βασικά για το πόσο ανάγκη έχει η ψυχή να φεύγει και να ταξιδεύει, να φεύγει από την καθημερινότητα και όλα αυτά που τη βαραίνουν και όλα αυτά τα προβλήματα και τα βάσανα και αυτή τη καταχνιά που μπορεί να την κρατάει χαμηλά και πολύ πολύ κάτω. Και ο τρόπος, ένας τρόπος τουλάχιστον να ξεφεύγει από όλα αυτά είναι μέσω της μουσικής. Κάνει καλό στην ψυχή. Drift Away λοιπόν, Dobby Gray, ένα από το αγαπημένο προσωπικά αγαπημένο, απολαύστε το.

λοιπόν για την θεραπευτική ικανότητα της μουσικής. Πόσο όμορφο, πραγματικά ελιξίριο ψυχικό. Drift Away, Dobby Green. Και πάμε τώρα για το τελευταίο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι μιλάει βασικά για το πόσο ανάγκη έχει η ανθρωπότητα να πάει ένα βήμα παραπάνω, ρε παιδί μου. Και η αγάπη πραγματικά είναι αυτή που γυρίζει τον κόσμο ή πρέπει να γυρίζει τον κόσμο, και σε αυτήν ή αυτή είναι που θα μας σώσει. Σε ήχους μπαρόκ pop έρχεται η Minnie Riperton, η αγαπημένη Minnie Riperton, από το 1970 να μας τραγουδήσει το Le Flairs. Χαρισμένο για όλους και για όλους εσάς, τελευταία εκπομπή, τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής, τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν, το πρόσκλητο επισκέπτη.

Κυρίες και φίλοι, αυτό ήταν και απόψε. Η εκπομπή απρόσκλητους επισκεπτής μόλις ολοκληρώθηκε. Και μαζί με την απόψινή εκπομπή ολοκληρώθηκε και η φετινή σεζόν για τον απρόσκλητο επισκέπτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά τα βάθη της ψυχής μου, όλες και όλους εσάς, για όλη αυτή την εξαιρετική συντροφιά όλο αυτό το χρόνο και αυτό το χρόνο. Σε τόσο καλύτερα γίνεται το καλοκαίρι, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να χαρίζετε χαμόγελα και να σκροπάτε αγάπη, να ακούτε FL Radio φυσικά. Συνεχίζει ο FL Radio τις ζωντανές εκπομπές και αυτή τη εβδομάδα και την επόμενη, και φυσικά το playlist και το setlist του σταθμού είναι από τα πλέον εξαιρετικά που υπάρχουν και θα σας συντροφεύουν σε κάθε σας βήμα όλο το καλοκαίρι. Εμείς θα τα λέμε και θα τα ξαναπούμε με το καλό, να είμαστε καλά το Σεπτέμβριο με τα σχολεία, έτσι και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή απρόσκλητος επισκεπτής, είμαι ο Φέδων. Είστε στο iFeel Radio, είμαστε στο iFeel Radio και θα είμαστε στο iFeel Radio. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα και καλό καλοκαίρι.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Studio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr. On the air. Everywhere. This is I Feel Radio.
1: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.